0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 11 часа.
0: Съвременната хит музика. Κάτρα FM.